Το καινούργιο είναι ακόμα στο podcast. Μπάτα γάλι να κρύτα κουλάν μόνο μαλλιά τα γούνια. Μάσα μα είσαι πάει πάκα μου αίνα. Μόντο καμό κανσέρον πίνα κυκύπο. Sabi nga ni mga tungkol ni The Late Mike and Voices, hindi namin kayo tatantanan. Sama-sama tayong magiging taxi.